0: Ακουστάλ τσουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσιμπεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και αντιτακτουκούλ, τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί, τι κα πατάκ πω σαμπούλ απαχμπέδε, ετελ σαν αοτσιλκουνά, τι τσιχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kafal, ukuchila meya, ukuchila kambachoka, osilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukuna, washanula, tangyahili, hedeka, solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten, ichil taktikuch, aken, ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Baloshan, Petel, washan sutinte, a redes sociales, coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utventukulu etel anil.
1: Korisra
0: umen hum el kah ma yanakab a
1: deben.